0: Νονούν, το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: παράδεισο. Πολύ ωραία στο παράδεισο. Πολύ ωραία στο παράδεισο.
1: Άντε πάμε να φύγουμε.
0: Πολύ ωραία στο παράδεισο. Πολύ ωραία στο παράδεισο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Έλα πίσω τώρα, με έχει πάρει κάτι φορά και μπροστά μου είναι ο γκρεμός. Με έχει πάρει από κάτω, σήκωσε με από τον πάτο, τώρα σ' είναι καιρός. Σε μισό μα και σε θέλω, το κεφάλι μου φουρνέλω, που μου καίει το μυαλό. Θέλω τα φτερά μου πίσω, θα έρθω να σε κυνηγήσω, σταματάω πριν να σε βρω.

ESR, European School Radio, the best web radio.

Ταξίδι ξεκινήσαμε, αντάμωση. Πορευτήκαμε μέχρι το διάστημα. Δύσκολα, ανήσυχα, βιαστικά. Κόσμοι, ποιοι με οδηγούν? Γυρίζω στο καλοκαίρι, στην εξοχή. Αναπολώ την αγνότητα της καρδιάς. Δίχως συντροφιά, ταξιδιώτες πουθενά. Δρόμο για να θυμάσαι, μη τρομάζεις, ψάξε. Φεύγει νεότητα, παραπλανιέσαι. Πάρε ρίσκο, έχει τόλμη και σωσίβια. Το γαλάζιο του πελάγου, στο χρυσαφί του ήλιου.

0: τραγουδάκια.
1: Μάθαινα γράμματα, αριθμούς, ποιήση, τραγουδάκια.
2: Μα ήρθαν μέρες άσχημες, γκρίζες, γεμάτες φόβο.
3: Μου στερήσατε
2: τη ζωή,
4: Χαλιάτη,
5: τη χαρά,
6: Σερούρι,
7: την οικογένεια,
8: Αιλάτη,
9: τους φίλους,
10: Ασδικόη,
11: το σχολείο,
12: Μαντράσατη,
2: μου στερήσατε.
13: Πάει η γαλήνη, η χαρά, παντού ο πόνος, η ερημιά, ο τρόμος, η μαυρίλα.
14: Τη διάθεση για ζωή,
15: Χαμπίλε Χαϊάς,
16: την πατρίδα μου,
17: Βότανη,
18: την ειρήνη,
19: Σαλαμάτη,
2: μου στερήσατε.
20: Φτάνοντας στα παράλια,
21: όλοι ξεριζωμένοι,
22: ελπίσαμε στο όνειρο, ζωή κατατρεχμένη.
23: Και τώρα είμαστε εδώ, ξένοι ανάμεσά σας, ζητώντας την αγάπη σας, λίγο από τη ζεστασιά σας.
24: Μακάρι να μπορούσα με κάθε τρόπο να φέρω πάλι τα χαμόγελα στα πρόσωπά σας, τη γαλήνη και την ηρεμία.
25: ESR, European School Radio, the best web radio.
26: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το πάτησε. Νομίζω το πάτησε.
2: Ναι, το πάτησε. Hey, παιδιά, μαζευτείτε. Κάποιος πάτησε το play να μας ακούσει. Λοιπόν, μιας και το πάτησες, κάτσε και απόλαυσε ένα podcast που δεν θα σου πει να κλείσει το κινητό σου. Δεν θα σου πει ότι παλιά ήταν καλύτερα και σίγουρα δεν θα σου κάνει μάθημα. Χαλάρωσε, δεν είναι τέτοια φάση. Κάτσε και άκουσε λίγες εφηβικές αρλούμπες που ίσως, λέμε ίσως, στο τέλος θα σε βάλουν σε σκέψεις. Καλά, μην το κάψεις κιόλας, δεν γράφουμε διαγώνισμα. Απλά ίσως προβληματιστείς λίγο. Καλώς όρισες σε ένα επίκαιρο podcast. Όχι γιατί το λένε οι ειδήσεις, αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι. Πάμε! Κάθομαι και σκέφτομαι τι δεν ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, τηλεκπαίδευση, mute and mute και οι καθηγητές που μιλούσαν μόνοι τους. Περίεργα χρόνια.
3: Και να, που ήρθε μια χρονιά που ζήσαμε μια διαφορετική πανδημία.
2: Όχι με μάσκες, αλλά με ένα trend.
3: Trend που δεν πονούσε το σώμα,
2: αλλά κόλλαγε στο μυαλό.
3: Που δεν μεταδιδόταν με βήχα,
2: αλλά με ένα scroll.
3: Και που μέσα σε λίγες μέρες το ήξεραν όλοι, ακόμα και αν δεν ήξερε κανένας γιατί.
2: Αν καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε,
3: κουνήστε τα χέρια σας και πείτε μαζί μας.
2: 6-7! Η μάστιγα του 2025!

0: Ας το πάρουμε από την αρχή, χωρίς μυστήριο που δεν χρειάζεται. Το 6-7 δεν ξεκίνησε ως λέξη, δεν ξεκίνησε ως αστείο και σίγουρα δεν ξεκίνησε ως σχολικό πρόβλημα.
1: Ξεκίνησε ως ήχος. Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα audio clip από το τραγούδι Doot Doot 6-7 του Skrilla. Ένα κομμάτι drill, hip hop, όχι φτιαγμένο για αστεία, αλλά για μουσική.
2: Κάποιοι χρήστες το χρησιμοποίησαν σε βίντεο. Όχι επειδή ήθελαν να πούν κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή ο ήχος σου έκανε κλικ. Είχε ρυθμό, είχε επανάληψη και κυρίως κολούσε.
0: Στην αρχή το audio εμφανιζόταν σε άσχετα βίντεο. Μπασχετικά highlights, reactions, edits, memes.
1: Και εκεί μπαίνει το πρώτο περίεργο στοιχείο της ιστορίας. Οι περισσότεροι που το άκουγαν δεν ήξεραν αν προέρχεται. Δεν ήξεραν το τραγούδι, δεν ήξεραν τον καλλιτέχνη, αλλά αναγνώριζαν τον ήχο. Και αυτό αρκούσε.
2: Κάπου εκεί έγινε το κλικ. Ο ήχος άρχισε να αποσπάται από το τραγούδι. Και μετά εξαφανίστηκε εντελώς η μουσική. Έμειναν μόνο δύο αριθμοί.
1: 6-7! Χωρίς εξήγηση.
2: Χωρίς πλαίσιο.
1: Χωρίς οδηγίες χρήσης.
2: Και αντί αυτό να το σκοτώσει,
1: το έκανε ακόμα πιο δυνατό.
3: Γιατί όταν κάτι δεν έχει ξεκάθαρο νόημα, δεν μπορείς και να το πεις λάθος. Το 6-7 άρχισε να χρησιμοποιείται σαν σχόλιο, σαν ατάκα, σαν αντίδραση, σαν πετάω κάτι και βλέπουμε. Και κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε τι σημαίνει, η απάντηση ήταν καμία.
4: Ή για να είμαστε ακριβείς, έλα ρε!
5: Κάπου εδώ, το 6-7 σταμάτησε να είναι ήχος και έγινε κοινωνικό σήμα. Δεν έδειχνε τι σκέφτεσαι. Έδειχνε ότι είσαι μέσα. Ότι το έχεις δει, ότι το έχεις ξανακούσει, ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.
6: Για να το πούμε απλά και λίγο χιουμοριστικά, το 6-7 δεν έγινε διάσημο επειδή ήταν έξυπνο, αλλά επειδή δεν απαιτούσε εξυπνάδα. Δεν χρειαζόταν να καταλάβεις, χρειαζόταν μόνο να επαναλάβεις.
3: Και όταν κάτι σου ζητά μόνο επανάληψη, το ίντερνετ το κάνει παντού.
5: Αυτός είναι και ο λόγος που λίγο αργότερα το 6-7 πέρασε από την οθόνη στην τάξη. Αλλά αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο.
3: Οκ, σκάμε σχολείο. Πρώτη ώρα. Ανοίγει ο άλλος το βιβλίο και λέει:
7: Κύριε, σελίδα 67.
3: Και πριν προλάβει ο καθηγητής να απαντήσει, 6-7. Και κάπου εκεί πεθαίνει το μάθημα. Κηδεία, Στεφάνη, αθάνατο. Και μετά, σας φταίει που οι βαθμοί είναι 6-7. Γιατί το λέμε μάστιγα? Όχι επειδή είναι το χειρότερο πράγμα που έγινε, αλλά επειδή είναι τέλειο παράδειγμα στο εξής. Κάτι ανούσιο μπορεί να εξαπλωθεί με ρυθμό πανδημίας. Και αν ένα ανούσιο έκανε τέτοιο damage στο attention span, φαντάσου πως ένα trend που είναι όντως επικίνδυνο. Γιατί σκέψου το. Κάτι που δεν έχει νόημα, που δεν εξηγείται, που δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, κατάφερε να κολλήσει σε τόσους ανθρώπους τόσο γρήγορα.
5: Τα trends δεν είναι καλά ή κακά από μόνα τους. Είναι σαν κύματα. Αλλά σε σηκώνουν, αλλά σε πνίγουν. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει trend. Το πρόβλημα είναι ότι το trend φτιάχνεται έτσι ώστε να σε κάνει να λες «Μπες τώρα, σκέψου μετά». Για να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχουν 4 red flags που κάνουν ένα trend να γίνεται επικίνδυνο.
8: 1. Πιέζει σε συμμετοχή. Αν δεν το κάνεις, είσαι εκτός. 2. Ζητά κλιμάκωση. Κάνε το πιο ακραίο για views. 3. Κρύβει κόστος. Έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι να γίνει. 4. Χτίζει κοινό με ντροπή. Κότα, άσχετος, boomer, όποιος ρωτά.
5: Το 6-7 δεν μας λέει τίποτα για τους αριθμούς. Μας λέει πολλά για μας.
8: Για το πόσο πολύ θέλουμε να νίκουμε.
5: για το πόσο άβολα νιώθουμε όταν είμαστε εκτός.
8: Και κυρίως
5: για το πόσο εύκολα μπορούμε να συμμετέχουμε
8: σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως.
5: Απλώς και μόνο για να μην μείνουμε απ' έξω.
8: Δεν είναι θέμα ηλικίας.
5: Δεν είναι η έφηβη.
8: Είναι ανθρώπινο.
5: Απλώς το ίντερνετ το επιταχύνει.
8: Σου δίνει λιγότερο χρόνο να σκεφτείς
5: και περισσότερα κίνητρα να μιμηθείς.
3: Μέχρι εδώ, το 6-7 μοιάζει με κάτι που απλώς μας συνέβη, σαν ένα περίεργο ατύχημα του ίντερνετ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, το 6-7 δεν έκανε κάτι καινούριο. Απλώς έκανε κάτι πολύ καλά.
9: Το ίντερνετ σήμερα δεν λειτουργεί με νόημα. Λειτουργεί με ρυθμό. Με το πόσο γρήγορα κάτι επαναλαμβάνεται, πόσο εύκολα τη γράφεται και πόσο λίγο χρόνο χρειάζεται για να το πιάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δεν κερδίζει αυτό που εξηγείται. Κερδίζει αυτό που δεν χρειάζεται εξήγηση. Και εδώ το 6-7 ήταν σχεδόν τέλειο.
6: Δεν σου ζητούσε άποψη, δεν σου ζητούσε θέση, δεν σου ζητούσε καν να συμφωνήσεις. Σου ζητούσε μόνο να είσαι παρόν.
8: Να το πεις, να το επαναλάβεις, να μην μείνεις έξω. Και όταν κάτι δουλεύει έτσι, δεν χρειάζεται να το αγαπήσεις, αρκεί να μην θέλεις να είσαι ο μόνος που δεν το λέει. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοια trends δεν εξαπλώνονται επειδή είναι καλά ή κακά. Εξαπλώνονται επειδή είναι βολικά.
3: Γι' αυτό και το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο trend. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη φορά θα το παρατηρήσουμε λίγο νωρίτερα.
2: Όχι για να το απορρίψουμε, αλλά για να καταλάβουμε πότε συμμετέχουμε από επιλογή και πότε απλώς ακολουθούμε το ρυθμό. Και αυτή η διαφορά, ειδικά σήμερα, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται. Το 6-7 δεν θα υπάρχει για πάντα. Ίσως όταν ακούς αυτό το podcast να έχει ήδη αρχίσει να ξεχνιέται.
10: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Σημαίνει απλώς ότι έκανε αυτό που κάνουν όλα τα trends. Ήρθε, γέμισε τον χώρο και μετά άφησε πίσω του ένα κενό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τι ήταν το 6-7, είναι τι άφησε. Άφησε την υπενθύμηση ότι σήμερα τα πράγματα δεν χρειάζεται να έχουν λόγο για να υπάρχουν.
11: Αρκεί να κινούνται, ότι κάτι μπορεί να γεμίσει συζητήσεις, τάξεις και οθόνες, χωρίς να αφήσει πίσω του μια ξεκάθαρη ιδέα.
12: Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Όχι το τι λέγεται, αλλά το πόσο γρήγορα αρχίζει να λέγεται. Και αυτό τελικά είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το 6-7.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Παιδιά, παιδιά, τα μάθατε τα νέα.
6: Τι έγινε?
5: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός.

0: είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
1: Μη καταστρέφετε τα δάση.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Πορνοϊός.
3: Εντατική.
4: Διασωλήνωση.
5: Καραντίνας.
6: Ράπιστες.
7: Ούταξες ταξίδι να με πά.
8: Ελπίδα. Ελπίδα. Ξύπνα. Πού ταξιδεύεις.
9: Πού ταξιδεύω.
10: Ταξιδεύω στην Αλώνα που παίζει ο μπαμπάς μου.
11: Στη Χαροδία που τραγουδάει η μαμά μου.
12: Στο Στίβο που τρέχει ο αδερφός μου.
13: Στους ωκεανούς με το καραβί του θείου μου.
14: Στον περίπατο που γράφει η Άλκη.
15: Στο ημερολόγιο που κρατούσα για εποχές που δεν γνώρισα. Όπως να βάγισε σε θάλασσες που δεν ταξίδεψε ο Τάσος.
16: Ετοιμάζω ταξίδι, ταξίδι στον ήρω, ταξίδι στα γνωστό.
17: Σε ένα ταξίδι στα Κύθυρα.
18: Ταξίδι για να σε βρω.
19: Έλα, υπάρχουν θέσεις καινές.
6: Για να πάμε πού?
13: Πού να πάμε?
6: Να πάμε στο ταξίδι.
8: Στο ταξίδι, τρελάθηκες. Σε ποιο ταξίδι?
3: Σε αυτό το ταξίδι.
8: Εδώ, τώρα.
14: Θα είναι το ταξίδι.
5: Μα εγώ θα κάνω ταξίδι τη ζωή μου.
8: Ψάξτε το, θα το βρείτε.
14: Ψάχνεις κι αλλού.
3: Τα αληθινά τοπία είναι αυτά που μόνοι μας φτιάχνουμε.
12: Στον επόμενο τόνο θα ταξιδεύεις κι εσύ.
0: Ακούτε στήριο. European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το χρόνο σας.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.
4: Λένε οι παλιοί στο καφενείο. Το πέταξα μια νύχτα στην πλατεία. Τον βάλα σε τσουβάλι για φορείο. Ταυτότητα δεν είχε και στοιχεία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε Amusic από το μουσικό Λύκειο Παλίνης.
4: Φτώχεια,
3: ανεργία,
4: κοινωνικός αποκλεισμός,
3: κοινωνική ανισότητα,
4: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
3: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
4: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.
5: Βλέπε.
6: Πρόσεχε.
7: Κρίνε.
5: Βλέπε.
6: Πρόσεχε.
7: Κρίνε.
5: Βλέπε.
6: Πρόσεχε.
7: Κρίνε.
8: Σου είπα τι μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα.
9: Τι συνέβη?
8: Θυμάσαι το φίλο μας τον Δημήτρη. Εκείνος και εγώ είχαμε μια διαφωνία μέσω μηνυμάτων, την οποία έβγαλε screenshot και την έστειλε στην ομαδική με τους φίλους του.
9: Τι είναι αυτά που λες και τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα?
8: Δεν έχω ιδέα. Νιώθω εκτεθειμένη και φοβάμαι να ζητήσω βοήθεια.
9: Θα μπορούσες να απευθυνθείς στους γονείς σου. Είσαι άτομο που εμπιστεύεσαι. Έτσι θα προστατεύσεις την ιδιωτικότητά σου, προσέχοντας πιο πολύ τα άτομα με τα οποία μιλάς.
8: Σίγουρα είναι πολύ καλή ιδέα σου, αλλά είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη.
9: Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις την άκρη.

0: Τι έχεις, παιδί μου, γιατί κλαις? Βγάλε τα ακουστικά για να μιλήσουμε.
1: Καλά είμαι, δεν έχω τίποτα.
0: Μα αφού σε βλέπω ότι κλαις, να ξέρεις ότι μπορείς να μου μιλήσεις.
1: Εντάξει. Με απασχολεί κάτι τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορούσα να σου μιλήσω γι' αυτό, για να μην μου θυμώσεις. Έστειλα σε έναν φίλο μου προσωπικές φωτογραφίες και τώρα εκείνος με απειλεί να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Αλλιώς θα τις ανεβάσω στο διαδίκτυο χωρίς τη θέλησή μου.
0: Τι είναι αυτά που λες, πότε συνέβη αυτό?
1: Πριν μια εβδομάδα.
0: Μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
1: Δηλαδή, τι θα κάνουμε?
0: Θα απευθυνθούμε στην αστυνομία και θα τιμωρηθεί για αυτό που σου έκανε. Γιατί αυτό αποτελεί διαδικτυακή παρενόχληση και δεν πρέπει να το κρύβεις ή να ντρέπεσαι.
1: Μαμά, είναι φίλος μου και δεν θέλω να τον θέσω σε άσχημη θέση.
0: Προτιμάς λοιπόν να εκτεθείς εσύ αντί για εκείνον?
1: Όχι, μαμά, έχεις δίκιο. Να τον αναφέρουμε στην αστυνομία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καθίστε στις θέσεις σας. Στο σημερινό μάθημα θα αναφερθούμε στην ανεργία και στους παράγοντες που την προκαλούν και θέλω να ακούσω την άποψή σας. Χρονάκι, πες μας.
3: Εγώ πιστεύω ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε μαρασμό, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εργασιακών θέσεων.
2: Πράγματι, αυτό ισχύει. Πες μας και εσύ, Δέσποινα, τη δική σου άποψη.
4: Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, διότι χθες απέλυσαν τη μητέρα μου από τη δουλειά της.
5: Εγώ ξέρω ποιος ευθύνεται. Πρόσφατα διάβασα στο Twitter ότι ήρθε στη Σύρο ένα πλοίο με 1000 αλλοδαπούς επιβάτες. Σαφώς παίρνει τις δουλειές των ντόπιων και μένουμε εμείς χωρίς δουλειές.
2: Παλαπέρι, μου δίνεις πάσα να συνδέσω το σημερινό με το προηγούμενο μάθημα που αφορούσε την παραπληροφόρηση. Η είδηση που διάβασες πρόκειται εμφανώς για αποτέλεσμα παραπληροφόρησης. Παιδιά, ακούστε. Από οπουδήποτε και αν διαβάζετε κάποια είδηση, πρέπει να διασταυρώνετε τις πηγές έτσι ώστε να καταλήγετε στο σωστό συμπέρασμα και να μην αποπροσανατολίζεστε.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Για να λέγεσαι άνθρωπος, πρέπει τους άλλους να μην υποτιμάς, να τους κρίνεις, να τους χτυπάς, αλλά όλους το ίδιο να αγαπάς.
8: Αν όλα τα παιδιά της γης ήταν ενωμένα, όλοι οι άνθρωποι της γης θα τα αγαπούσαν σαν και εμένα.
9: Τι να την κάνουν τη ζωή χωρίς χαρά και αγάπη, στα δύσκολα κι αν ζήσουν με λύπη και απάτη.
10: Την είπαν μια φορά και πληγές τους έχει γεμίσει. Γι' αυτό και μέσα τους τη λέξη αγαπώ την έχουν καταργήσει.
11: Την λέξη αγάπη δεν γνωρίζουν και από τα πολλά τα βάσανα τον πόνο μόνο αντικρίζουν.
12: Μόνα τους ζουν στη ζωή, σε καλύβες και σπιτάκια, μόνοι βγάζουν την τροφή, με πόνο και υπομονή.
13: Όλοι μαζί μπορούμε, μια λύση για να βρούμε. Φτωχά παιδιά να μην υπάρχουν και όλα τα αγαθά να έχουν.
14: Ρούχα, παπούτσια και φαΐ, να έχουν όλα τα παιδιά στη γη, μόνο χαμόγελα, φωνές, παιχνίδια, κύφια και χαρές.
15: Στην Ελλάδα έχουν έρθει για μια καλύτερη ζωή, μα όλα αυτά τους έχουν προκαλέσει μεγάλη ταραχή.
16: Ως ξένα και ψυχρά τα αντιμετωπίζουν όλα και στους δρόμους αν τους δουν, απεγνωσμένα τα κοιτούν.
17: Μα όλα αυτά τα παιδιά τους θα περνούν χωρίς να φταίνε εκείνα για όλα όσα ζουν.
18: Άσπρη, κίτρινη, μαύρη, Σουηδή, Κινέζη, Κινδιάνη, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όλοι...
19: European School Radio. Stay tuned.

0: Κάνε το βήμα τον κόσμο να γνωρίσεις.
1: Μην σταματήσεις ποτέ να ελπίζεις.
0: Ταξίδι θα πει να ζεις.
2: Κάντο και εσύ μπορείς.
3: European School Radio. Stay tuned.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

0: Άλλοκλητο σκέφτομαι, μ' αγνώστος δεν εμπλέκομαι. Πεζό γελό, εξερευνώ με την ασφάλεια οδηγώ.
1: Οδηγώ, οδηγώ!
2: Μυστικά, δεν λέω πουθενά.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπατονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα, μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά, αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί να έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού. Που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έχετε η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
7: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
8: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
9: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
10: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
11: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
12: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
13: Μην πετάτε από τα σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
14: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
15: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
16: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
17: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας, γιατί κινδυνεύει.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου.
4: Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός,
5: βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο.
6: Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι.
7: Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.
8: Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
9: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου.
10: Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά.
11: Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
12: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
13: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
14: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
15: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
16: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο.
17: Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
18: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
19: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
20: όταν κάνω ποδήλατο.
21: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
22: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
23: Φοράω κράνος.
24: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
25: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
26: Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.

0: Αν θες να ζήσεις τον κόσμο αυτό,
1: να ανακυκλώνεις πλαστικό
0: και όλα θα αλλάξουν στο λεπτό.
1: Το περιβάλλον είναι σημαντικό γιατί σου δίνει να τρως και να αναπνέεις οξυγόνο καθαρό.
2: Πρέπει να προσέχεις τη φύση γιατί αυτή κάθε μέρα σε ταΐζει.

0: περιπέτειες. Ξέρω περιπέτειες. Πώς μ' αρέσουν τα αεροπλάνα.
1: Πάμε για αεροπλάνα.
0: Είναι δύσκολο να φεύγεις. Από το σπίτι σου μακριά.
2: Από τους γονείς, τους φίλους.
3: Και ό,τι αγαπάς.
0: Μέσα στη ψυχή μου μία σπίθα έχει ανάψει.
2: Τον κόσμο τον απέραντο.
3: Να πάω να γνωρίσω.

κάνει υπομονή. Τα πράγματα δεν αλλάζουν.

0: ταξίδι αν θες να πας με το νου και την καρδιά.
1: E-School Radio, the first student radio.
2: Θα ήθελα εγώ να ταξίδευα στη χώρα του ποτέ, εκεί όπου ποτέ δεν θα χρειαζόταν να μιλήσω πιο δυνατά εγώ ή συνάνθρωπός μου για να μας ακούσουν. Θα ήθελα να ταξιδέψω σε μια χώρα όπου υπάρχει ειρήνη και κανένας πόλεμος. Ποτέ, όπου τα καράβια θα ήταν μέσο για ταξίδι και όχι απόδρασης. Ποτέ, τα χρώματα να ήταν το υλικό μιας ζωγραφικής παλέτας και όχι ανθρώπινων διακρίσεων. Ποτέ, ταξιδεύω ήδη στα όνειρα του ποτέ, γιατί πραγματικά θέλω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω εκεί, όπου ποτέ κανένας δεν θα μου πει ονειροπόλα για τα φαντασμένα όνειρα που έχω, για τα όνειρα που ίσως να μην μπορέσω ποτέ να αγγίξω ή να αντικρίσω. Θα το προσπαθούσα, αλήθεια, θα το προσπαθούσα και ας με έκρινα. Θα άξιζε όλο τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Μπορεί τα όνειρα μου να είναι όνειρα, μα το ταξίδι μου θα ήταν ακριβό. Θα άφηνα χιλιάδες και μυριάδες κόσμο να με κρίνει για τα όνειρα που ίσως και ποτέ δεν θα έφτανα. Θα ήμουν εγώ και ίσως μερικοί άλλοι τουρίστες, συνοδοιπόροι που δεν κλείνονται σε κυβότια και θα ήθελα να ταξιδέψουν και αυτοί μαζί μου. Δεν θα χρειαζόταν να μιλήσουμε δυνατά

0: τουλάχιστον ταξί θα το κάναμε. Θα αλλάζαμε συνεχώς την πορεία, γιατί αρνούμαστε να δεχτούμε πως η πορεία δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές, παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα, με έβραξε επίτηδες. Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα έχει δοκιμάσει τα πάντα. Τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
3: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
4: Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας.
3: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
5: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόιν και η Δανάη τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
2: Τα έκανες επίτηδες.
5: Φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
6: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
5: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
4: Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει.
5: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
6: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: Καλώς ήρθατε,
6: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη.
6: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?
6: Ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
3: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
2: Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε.
3: Μετά ο Λέων είπε:
6: Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα.
3: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι μαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέω, νιώθεις αδικημένος, γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?
2: Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?
6: Ρώτησε η Σοφία.
2: Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης,
6: είπε σιγά η Δανάη.
7: Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?
6: Ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
2: Να μου ζητήσει συγγνώμη,
6: είπε η Δανάη. Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα, πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζω. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
8: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης
9: ανοιχτή. Ακούτε τη μουσική ζώνη «Breakfast in School».

Αναστολές, παρήσακτες και αισθήματα ενοχής. Θα τα πετάξω στη φωτιά μήπως και βρω το φως μου. Και από όλους σας τους πάνσοφους

πάει καιρός που έπαψα εγώ να τα ρυθμίζω. Τώρα η πορεία χαράχτηκε

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Να σε ρωτήσω, ασφαλώς θα σε φάρεις.
5: Φυσικά κι ασφαλώς σε φάρω.
4: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
5: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει τα κατόμια να είχα μια σπίδα.
4: Γιατί, είσαι αμονομαχήσεις.
5: Όχι φυσικά, αφρωστά εντέμπια σπίδα προστασίας. Από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδι, από ηλεκτρονικές απάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
4: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
6: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Μιχαλάκης προσπαθεί να φτάσει το κουδούνι μιας πόρτας ενός σπιτιού, χωρίς να τα καταφέρνει όμως, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Τον βλέπει ένας κύριος και πλησιάζει για να τον βοηθήσει. Τον σηκώνει στα χέρια του και ο μικρός χτυπάει το κουδούνι. Τότε γυρίζει ο μικρός και του λέει: «Και τώρα, κύριε, τρέξτε γρήγορα, γιατί θα βγουν έξω να μας κυνηγήσουν».
7: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Καλημέρα, το ταξίδι ξεκινά.

0: Ησυχία παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία στη σελίδα με το νέο μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό.
1: Συγγνώμη κυρία, αλλά σήμερα το μάθημα το κάνουμε εμείς. Καθίστε αναπαυτικά, είστε έτοιμοι για ένα water debate.
0: Μα δεν έχω προετοιμαστεί.
2: Μην ανησυχείτε κυρία, εμείς έχουμε τα δεδομένα.
3: Κυρία, ξέρατε ότι το νερό που ήπιατε το πρωί είναι δισεκατομμυρίων ετών. Το νερό δεν παλιώνει ποτέ. Είναι η απόλυτη ανακύκλωση. Στατιστικά, κυρία, πίνετε το ίδιο νερό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος ή ένας τυραννόσαυρος Ρεξ.
4: Και το όνομα ξέρετε γιατί δεν το λέμε πια Ίδωρ.
5: Γιατί οι πρόγονοι μας το ήθελαν πάντα φρέσκο. Νεαρόν Ίδωρ το έλεγαν στο Βυζάντιο. Και έτσι έμεινε το νερό. Μία λέξη που κρύβει μέσα της την νεότητα.
0: Εντυπωσιακό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Είχατε μήπως σκεφτεί το φαινόμενο Μπέμπα?
0: Τι Μπέμπα παιδί μου, μωρά είμαστε.
5: Υπό ορισμένες συνθήκες το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα από το κρύο, όπως παρατήρησε αρχικά ο Αριστοτέλης και διερεύνησε αργότερα ο Μπέμπα από την Τανζανία.
6: Αφήστε που υπάρχουν πάνω από 20 είδη πάγου, 20 διαφορετικές κρυσταλλικές δομές, κάποιες στους πυρήνες των πλανητών.
0: Έχω μείνει άφωνη.
7: Άφωνες έμειναν και οι κοπέλες με το αμύλητο νερό. Το μετέφεραν από την Κρίνη στο σπίτι χωρίς να βγάλουν άχνα για να τους φανερώσει το μέλλον.
8: Το νερό στην παράδοσή μας δεν αφορά μόνο τη δίψα, κυρία. Ο ιερέας τελεί τον αγιασμό στο Θεοφάνη για την παλιγενεσία των υδάτων. Μας βαφτίζει.
9: Οι ζωγράφοι μας παιδεύονται τόσο να ζωγραφίσουν το ελληνικό κύμα. Γιατί το νερό δεν έχει χρώμα, έχει φως.
10: Ο ποιητής μας, Γιώργος Σεφέρης, θα εκφράσει τα συναισθήματά του με τους στίχους «Στο περιγυάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι, τι ψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό».
11: Και τώρα, κυρία, η ώρα της κρίσης. Πόσο νερό φοράτε σήμερα?
0: Μα δεν φοράω νερό, φοράω το βαμβακερό μου μπλουζάκι.
11: Λάθος! Για το μπλουζάκι σας ξοδεύτηκαν 2.500 λίτρα νερού. Για το τζιν σας 8.000 λίτρα. Αυτό είναι το εικονικό νερό. Είναι το νερό που δεν βλέπουμε αλλά το σπαταλάμε καθημερινά.
12: Ακόμα και το ποντίκι καγκουρό που δεν πίνει ποτέ νερό είναι πιο προσεκτικό από εμάς.
13: Το νερό ρέει, παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ξέρατε ότι σκαρφαλώνει κιόλας.
0: Σοβαρευτείτε παιδιά, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ρήματα για το νερό παρακαλώ. Ακού, σκαρφαλώνει.
2: Οι σεκόγιες, κυρία, χρησιμοποιούν τον ιστό που ονομάζεται ξύλωμα. Είναι τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο, με ύψος πάνω από 115 μέτρα. Χρησιμοποιούν τη διαπνοή. Καθώς το νερό εξατμίζεται από τα φύλλα στην κορυφή, δημιουργείται μια τεράστια δύναμη αναρρόφηση.
13: Λόγω της συνοχής των μορίων του νερού που κολλάνε μεταξύ τους σαν αλυσίδα, το νερό τραβιέται από τις ρίζες μέχρι την κορυφή, νικώντας τη βαρύτητα, σαν να σκαρφαλώνει.

0: να σας πούμε και για το πιο σπάνιο πλάσμα που ζει μόνο στο νερό.
1: Είναι το pupfish του Devil's Hole. Ζει αποκλειστικά σε μια μικρή πλημμυρισμένη σπηλιά στην έρημο της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, πολύ ζεστό νερό, με ελάχιστο οξυγόνο και δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον πλανήτη.
2: Λοιπόν, κυρία Ελένη, πώς σας φάνηκε το μάθημά μας?
3: Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα εγώ πήρα το μεγαλύτερο μάθημα. Το νερό είναι τελικά η ίδια η ζωή μας, δεμένη με τις λέξεις και τις παραδόσεις μας.
0: Και να ξέρετε, κυρία, ο εγκέφαλός μας είναι κατά 75 έως 80% νερό. Ακόμη και 2% αφυδάτωση μας κάνει να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο μάθημα. Δεν είμαστε απρόσεκτοι, κυρία. Διψασμένοι είμαστε.
3: Παιδιά,

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: Λύπασε απόβλητα. Έλλειψη νερού. Αποβάσωση.
1: Βοήθεια. Σώστε.
0: Σώστε τη γη.
2: Σώστε το πλανήτη σας.
3: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
4: Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό.
5: Κάντε με τίκους.
6: Μη καταστρέφετε τα δάση.
7: Μη σπατερώτε τον νερό.
8: Όχι, αλλά καύσα.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ταξιδεύοντας με πλοίο
2: στα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας,
3: θα περάσουμε καλά, με γέλιο, αγάπη και χαρά
4: και όλοι με υγεία να κάνετε ταξίδια πολλά.
5: Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, θα θέλαμε να επισκεφτούμε τα πιο ωραία ξενοδοχεία του κόσμου και να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους. Έλα και εσύ μαζί μας, θα περάσουμε τέλεια.
6: Ταξιδεύοντας με τρένο στην Ιρλανδία, είδαμε πολλά όμορφα μέρη, πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά όμορφα ξενοδοχεία.
7: Από τη χαρά μας, ξεχάσαμε όλες τις άσχημες στιγμές που περάσαμε.
8: Και νιώσαμε καταπληκτικά.
9: Ταξιδεύοντας με ένα ονειρικό ελικόπτερο, θα θέλαμε να επισκεφτούμε τη Νέα Υόρκη, να ζήσουμε νέες εμπειρίες σε έναν άλλο πολιτισμό και στην επιστροφή να κάνουμε ελεύθερη πτώση από το ελικόπτερο για μια νέα εμπειρία.
10: Καλό μας ταξίδι!
11: Ταξιδεύοντας τη φαντασία του μικρού μου εαυτού, θυμάμαι εμένα μικρό παίζοντας μπάλα με τον μπαμπά και βλέποντας ταινίες με τη μαμά. Ας μείνουμε πάντα παιδιά!
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Η τεχνητή νοημοσύνη, AI, αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

0: έκθεση, Όλγα. Αρίστερα στην έκθεση.
1: Μπράβο, πώς το έκανες αυτό, αφού πάντα γράφεις μέτρια.
0: Μην το πάρεις στραβά, αλλά χρησιμοποίησα AI.
1: Όμως, νιώθεις υπερήφανη για αυτό που έκανες. Δηλαδή, δεν είναι δικό σου δημιούργημα.
0: Μέχρι τώρα μου αρκεί ο βαθμός.
1: Και οι καθηγητές, πρέπει να βλέπουν την κριτική σου σκέψη, ώστε και εσύ να έχεις και μια απαραίτητη βελτίωση.
0: Σιγά σιγά θα βελτιωθώ, αλλά μέχρι τότε μπορεί να μου βοηθάει το AI.
1: Προσοχή όμως, γιατί οι απαντήσεις, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνει το AI είναι πολλές φορές ανακριβή και λανθασμένα.
0: Έχεις δίκιο, θα είμαι πιο προσεκτική.

0: Πόσο θα ήθελα όταν μεγαλώσω να πάρω ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Θα μπορεί να με πηγαίνει όπου θέλω, όποτε θέλω, ακόμα και αν βαριέμαι τη διαδικασία της οδήγησης.
1: Ναι, όμως το ξέρεις πως υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι με τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, άκουσα πως ένας στην Αμερική έχασε τη ζωή του επειδή ένα αυτόνομο αυτοκίνητο έκανε ένα λάθος.
0: Ναι, όμως εγώ θα είμαι εκεί και θα το επιβλέπω εάν κάνει κάποιο λάθος και έτσι θα επέμβω. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα και να τους διευκολύνει την εμπειρία οδήγησης.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Εξάλλου και οι έξυπνες κάμερες βοηθούν στο να τηρούν οι οδηγοί τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

0: Συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό ζωγραφική και είμαι σίγουρη πως θα νικήσω.
1: Και πώς έτσι?
0: Επειδή εμπνεύστηκα από μια δημιουργία του AI.
1: Σοβαρά τώρα, AI.
0: Ναι, γιατί δεν έκανα κάτι κακό. Απλά πήρα ιδέες.
1: Ναι, μα το AI δεν δημιουργεί δικές του ιδέες. Κλέβει από όλους καλλιτέχνες.
0: Καλύτερα, δεν εμπνεύουμε από το AI, αλλά από αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Σκέφτηκες όμως πως το AI καταπατάει τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών καλλιτεχνών? Από ποιο καλλιτέχνη εμπνεύστηκες?
0: Από τον Πικάσο.
1: Τα πνευματικά δικαιώματα του Πικάσο είναι ακόμα ενεργά, αφού έχουν περάσει μόνο 50 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω για τέτοιο σκοπό.

0: Ήξερες εσύ ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πια και στην ιατρική? Διάβασα χθες ένα άρθρο που έλεγε πως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον επεμβάσεις μέσα στον ρομπότ.
1: Τα ρομπότ όμως αντικαθιστούν πολλούς γιατρούς που πρέπει πια να βρουν άλλο επάγγελμα για να βγάλουν χρήματα και να συντηρούνται.
0: Το ρομπότ είναι πιο ακριβές από το ανθρώπινο χέρι που μπορεί να κάνει κάποιο λάθος κατά την αστάθειά του.
1: Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπινου οργανισμού με αποτέλεσμα να κάνει λάθη παρά την τρομερή ακρίβειά του.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά μέσα στη συζήτησή μας κατάλαβα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απαιτεί μελέτη και μεγάλη προσοχή.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε πολλούς τομείς της ζωής του. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στον τρόπο και τον σκοπό χρησιμοποίησής της. Τότε το δίλημα τεχνητή ή ανθρώπινη νοημοσύνη θα πάψει να υφίσταται.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μα πάντα μεσοφροσύνη.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιδιά, ελάτε, άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
5: Μάνα, τι είναι αυτό?
4: Ο κωδικός μου.
6: Μαρία 1978, είναι δυνατόν?
4: Γιατί ρε παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
5: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας, γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
4: Γιατί όποτε σε ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
6: Έλα hackers της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πως φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
5: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
4: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
6: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
4: Τι θα φας?
5: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
4: Άσε πια το κινητό σου.
6: Τέλεια. Γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την αλλάζεις. Για παράδειγμα.
5: Όπου α βάζεις παπάκι.
6: Όπου γιώτα βάζεις ένα.
5: Γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
4: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
6: Σωστά.
4: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
5: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
4: Άσε με ήσυχο.
6: Είσαι hacker, μάνα. Το είπαμε και πριν.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
7: Γεια σας από τις Κυκλάδες.
8: Γεια σας από την όμορφη Ερμούπολη.
7: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου.
8: Ξέρατε άραγε πως αν δεν ανακυκλώνουμε το πλαστικό μας θα γίνει το φαγητό μας?
7: Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη μας αποστολή είναι η ανακύκλωση και μάλιστα η ανακύκλωση του σχολείου.
8: Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλαστικού έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
7: Σίγουρα η χρήση πλαστικού έχει γίνει απαραίτητη στην καθημερινή μας ζωή.
8: Όμως, με λίγη προσπάθεια μπορούμε να τη μειώσουμε.
7: Μπορούμε επίσης να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε.
8: Εμπρός λοιπόν, ανακυκλώστε και εσείς μαζί μας!

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Η φωνή μας ασπίδε στα λόγια του μίσους, ελπίδα του κόσμου, αγάπη κυρίνη.
2: Η αγάπη ασέρει το μίσος σκοτάδι, στα λόγια του μίσους ασπίδα η αγάπη.
3: Το μίσος μόνο νικάει αν η αγάπη λείψει, αγάπη δείξει σεβασμό και ενοχή.
1: Μίσος είναι ο πόλεμος, ο ρατσισμός, ο φασισμός και ο εκφοβισμός.
2: Τη ζωή τη ζεις με χαρά και αγάπη, όχι με μίσος και γυνάτη.
3: Ψυχή μεγαλύνει γεμάτη αγάπη, ψυχή με κακία γεμάτη λάθη.
1: Άνθρωπος χαρούμενος γεμάτος φίλους, άνθρωπος στριφνός γεμάτος εχθρούς.
2: Μίσος γεννάει αδικία, πάντα δείχνει μισοτιμία.
3: Όχι στην εκμετάλλευση, στην καταπίεση, αγάπη φέρνει η χειραφέτηση.
1: Φτιάξε ένα κόσμο χωρίς βία, διώξε το μίσος και την κακία.
2: Ασπίδα κράτα σαν υπότης,
3: στα λόγια των κακών τα λόγια του μίσου.
1: Βοήθα και εσύ να αλλάξει ανθρωπότης.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Γεια σας, είμαστε η Έλενα Γιανακοπούλου
2: και η Δανάη Ζαχαρίαδη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Υγείας Παρασκευής.
1: Και επειδή εξέχει πολύ όμορφη μέρα, ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια και λαϊδάνε, στο απέναντι πεζοδρόμιο δύο αγοράκια περπατάνε, εγώ φεύγω.
2: Κάτσε ρε, έχω να σου πω.
1: Τι, να μην πάω στα παιδάκια.
2: Παλικό σου.
1: Καλά,

0: ξεκινήσει για να πάω στο σχολείο. Και ξαφνικά βλέπω τον Πολ, ένα συμμαθητή μου, ο οποίος είναι από τη Γαλλία, αλλά δεν είναι λευκός. Και εκεί στο δρόμο, ένας οδηγός άρχισε να τον βρίζει, να του μιλάει περίεργα. Και τι να σου πω, τη θεώρησα απαράδεκτη αυτή τη συμπεριφορά από έναν ενήλικα.
1: Σοβαρά! Όντως, αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Αν και οι Έλληνες διακατέχονται από μια ξενοφοβία. Το παιδί τι έκανε?
0: Έσκυψε το κεφάλι και προχώρησε.
1: Καλά, δεν ήταν κανένας εκεί να κάνει κάτι?
0: Τι να σου πω, δεν ήταν κανένας εκεί κοντά. Κι εγώ ήμουν ήδη πολύ μακριά. Αλλά και κοντά να ήμουνα, δεν θα ήξερα πώς να αντιδράσω.
1: Αυτό γίνεται και στο σχολείο, σωστά?
0: Ναι, ξέρεις, το σχολείο είναι δυστυχώς γνωστός ως ο Μαύρος και όλοι τον κρίνουν χωρίς να τον ξέρουν. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω τι να κάνω, μακάρι να μπορούσα να το βοηθήσω.
1: Μπορείς, αρκεί να το θέλεις.
0: Δηλαδή, για αρχή, κοίτα, είχα σκεφτεί να μιλήσω σε ένα ψυχολόγο, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.
1: Δεν είναι κακό. Για αρχή όμως μπορείς να ρωτήσεις κάποιο καθηγητή σου. Μετά μπορείς να μπεις στο ίντερνετ για να ενημερωθείς σχετικά με το θέμα και να ξέρεις πρέπει να κάνετε όλοι κάτι.
0: Κοίτα, διάβασα ότι ο εκφοβισμός έχει αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στα σχολεία.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει όλοι να ενημερωνόμαστε. Πρέπει και το σχολείο και η κοινωνία να φροντίζει γι' αυτό, αφού με τη γνώση αποκτάς δύναμη και βούληση.
0: Έχεις δίκιο, μάλλον ήρθε η ώρα να μιλήσω.
1: Ναι, μην το αφήνεις στην τύχη του, γιατί ξέρεις μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία σαν έναν εφιάλτη.
0: Κοίτα, οι ρόλοι μπορούν να αντιστραφούν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Και μπορούν να στιγματίσουν ψυχές. Να ξεκινήσουν από μια πλάκα και να καταλήξουν σε έναν εφιάλτη.
0: Γι' αυτό, μην μένεις απαθής.
1: Μπες στη θέση του άλλου
0: και μην φοβηθείς, γιατί η σιωπή φέρνει ενοχή.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ροές παραδομένες, τα σιδερένια γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερό το Θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω να με σφίγγει,

0: ρίξιματα στα σκυλιά σαρτιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπου κι η ζωή σαν αμονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά πρόσωπη. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε κι όπου βγει. Μια τάκα τραγική διφευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και που βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και που βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουνε δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, θα σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και που βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε στάχτη, τώρα γίνεται κραυγή.

0: ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη πλάνη. Τώρα γίνεται κραυγή. Ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορέσει να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, είμαι η Άννα.
1: Και εγώ είμαι η Ελευθερία. Καλώς ορίσατε στο My Digital Self.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου το κινητό δεν είναι απλά στα χέρια μας, αλλά έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας.
1: Και κάπως έτσι, το scroll έγινε νέα συνήθεια. Τα likes, νέα επιβράβευση και τα fake news, νέα πραγματικότητα.
0: Στο σημερινό επεισόδιο του My Digital Self θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Το cyberbullying, την ηθική συμπεριφορά online, τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα fake news.
1: Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένας υπέροχος κόσμος, αρκεί να ξέρουμε πώς να σερφάρουμε σωστά μέσα του.
0: Ήξερες, Ελευθερία, πως κάθε μέρα εκατοντάδες νέοι δέχονται επίθεση στο διαδίκτυο χωρίς να ακουστεί ούτε μία φωνή? Πού αρχίζει και πού τελειώνει το cyberbullying?
1: Δύσκολο κανείς να το αντιληφθεί και πόσο μάλλον να το αντιμετωπίσει. Με λίγα λόγια, cyberbullying είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή τα social για να κοροϊδέψει, να προσβάλλει ή να τρομοκρατήσει κάποιον άλλο.
0: Το cyberbullying δεν είναι απλά ένα κακό σχόλιο. Είναι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που πληγώνει.
1: Σωστά! Και μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μηνύματα μίσους, ειρωνικά σχόλια, διαρροή προσωπικών φωτογραφιών, ψεύτικα προφίλ ή και ένα screenshot που κυκλοφορεί πίσω από την πλάτη κάποιου.
0: Μήπως πίσω από κάθε βριστικό σχόλιο ή ειρωνικό μήνυμα κρύβεται κάποιος που έχει πονέσει ο ίδιος? Ξέρεις πόσο εύκολα αλλάζουν οι ρόλοι στο διαδίκτυο από θύμα σε θήτη?
1: Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο θήτης είναι απλά σκληρός ή αδιάφορος. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι και εκείνος πληγωμένος.
0: Κάποιος που νιώθει αόρατος, αποξενωμένος ή θυμωμένος βρίσκει αφορμή μέσα από ένα σχόλιο, ένα μήνυμα ή μία ανάρτηση να νιώσει δυνατός.
1: Μόνο που αυτή η δύναμη κρατάει λίγο, γιατί βασίζεται στο να πληγώσεις κάποιον άλλον.
0: Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ένα άτομο που έχει πληγωθεί γίνεται η αιτία να πληγωθεί κι άλλος.
1: Το δύσκολο, αλλά και το πιο σημαντικό, είναι να σπάσει αυτός ο κύκλος.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι να μειώνεις τον άλλον, είναι να αναγνωρίζεις τι σε πονάει και να μην το μετατρέπεις σε επίθεση.
1: Και αυτό ισχύει και για το θύμα, αλλά και για τον θήτη. Και οι δύο χρειάζονται στήριξη, όρια και ανθρώπους που να τους ακούσουν.
0: Τώρα, όσο αφορά το διαδίκτυο, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας εκεί όπου η ευγένεια και ο σεβασμός αποκτούν νέα μορφή. Η ηθική συμπεριφορά online δεν είναι απλώς κανόνας, αλλά στάση ζωής.
1: Ναι, και όπως δεν θα αφαιρώσουν άσχημα σε κάποιον στο σχολείο, έτσι δεν πρέπει να το κάνεις και online. Η οθόνη δεν είναι ασπίδα.
0: Η ψηφιακή μας ταυτότητα είναι μέρος του εαυτού μας. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, μένει. Ακόμα και αν το διαγράψουμε, το ίχνος μένει κάπου.
1: Οπότε, πριν πατήσουμε ανάρτηση, ας σκεφτούμε. Θα το έλεγα αυτό από κοντά? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε μάλλον δεν αξίζει να το πεις ούτε online.
0: Όσο μικρό και αν φαίνεται, κάθε κλικ έχει συνέπειες. Ένα δευτερόλεπτο σκέψης αρκεί για να τη σταματήσεις.
1: Ένας ακόμα προβληματισμός μου είναι η σχέση μας με το διαδίκτυο σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Πες μου, Άννα, έχεις δοκιμάσει ποτέ να περάσεις μία ολόκληρη μέρα χωρίς κινητό?
0: Ναι, και ήταν σαν να μου κόπηκε το οξυγόνο. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας είμαστε λίγο εθισμένοι. Το θέμα είναι πότε το λίγο γίνεται πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί δεν αρχίζει απότομα. Ξεκινά με ένα λίγο ακόμα. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς πολλές ώρες online. Είναι όταν το ίντερνετ γίνεται καταφύγιο.
0: Ειδικά στα social media, όλα περιστρέφονται γύρω από την επιβεβαίωση. Likes, views, followers, σαν να μετράμε την αξία μας με αριθμούς.
1: Όταν προτιμάς την οθόνη από τους ανθρώπους, χωρίς να το σκεφτείς, μπορεί να προκαλέσει άγχος, αϊπνία, δυσκολία συγκέντρωσης, ακόμα και κατάθλιψη.
0: Και όταν νιώθεις ότι χωρίς κινητό κάτι λείπει? Ελευθερία, έμαθες γι' αυτό που συμβαίνει στον Κώστα, το μαθητή της διπλανής τάξης?
1: Όχι, τι έγινε?
0: Ξεκίνησε να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια για λίγο, αλλά σύντομα η καθημερινότητά του περιορίστηκε σε μία καρέκλα μπροστά από έναν υπολογιστή. Άρχισε να χάνει μαθήματα, να αγνοεί τις υποχρεώσεις του και να απομονώνεται.
1: Όντως, το παράδειγμά του αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παρασυρθεί όταν δεν υπάρχουν όρια, βλάπτοντας ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς θέμα πολλής χρήσης, αλλά μία βαθύτερη απώλεια ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Φυσικά, η λύση δεν είναι να τα κόψουμε όλα, αλλά πού και πού να κάνουμε digital detox. Να θυμόμαστε ότι το κινητό είναι εργαλείο, όχι ανάγκη.
0: Τελευταίο θέμα και μάλιστα πολύ επίκαιρο, τα fake news. Ψεύτικες φωτογραφίες και ψεύτικες πληροφορίες που εξαπλώνονται αστραπιαία.
1: Που τελικά δεν είναι και τόσο καινούργιες. Το ήξερες πως τα fake news υπάρχουν από την αρχαιότητα?
0: Ναι, υπήρχαν πάντα στην ιστορία. Απλώς σήμερα διαδίδονται με ένα share.
1: Και κάπως έτσι αρχίζουμε να πιστεύουμε πράγματα χωρίς να το ελέγχουμε. Είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο όπου κάθε τι που διαβάζουμε μπορεί να παρουσιαστεί σαν αλήθεια.
0: Ακριβώς, και όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο. Ο εγκέφαλός μας κουράζεται και έτσι απλώς δέχεται.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές ψεύτικες ειδήσεις παίζουν με τον φόβο, τον θυμό ή την ανασφάλειά μας.
0: Όσο πιο πολύ μας διεγείρει συναισθηματικά μία είδηση, τόσο πιο εύκολα πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε.
1: Πολλές φορές στο διαδίκτυο, από πηγή πολυφωνίας, μπορεί να καταλήξει σε πηγή παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς. Άννα, έχεις πέσει ποτέ θύμα clickbait?
0: Τι πάει να πει clickbait?
1: Είναι όταν ο τίτλος φωνάζει σοκ και συμπαίνεις και βρίσκεις συνταγή για φακές.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό πριν πιστέψουμε κάτι, ελέγχουμε την πηγή. Ποιος το έγραψε? Υπάρχει αλλού ίδια πληροφορία? Μήπως η φωτογραφία είναι πειραγμένη?
1: Και το πιο απλό. Αν κάτι σου φαίνεται υπερβολικό, μάλλον είναι. Μην το μοιράζεσαι πριν βεβαιωθείς ότι είναι αλήθεια.
0: Σαν ένα δυνατό κόκκινο φως για να σταματήσουμε πριν μοιραστούμε κάτι. Μην αφήνεις τίτλους ή εικόνες να σε παραπλανήσουν.
1: Κλείνοντας, να θυμάστε πάντα. Το ίντερνετ δεν ξεχνάει, αλλά μπορούμε να του δείξουμε ότι ξέρουμε να φερόμαστε σωστά. Κάντε scroll στη θετικότητα και αφήστε τα hate comments στο καλάθι της ανακύκλωσης.
0: Επίσης, η οθόνη μπορεί να μας χωρίζει, αλλά οι αξίες μας ενώνουν. Ας χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να χτίσουμε γέφυρες, όχι τύχη.
1: Και με λίγο περισσότερη καλοσύνη, γιατί αυτή τελικά είναι η πιο viral συμπεριφορά από όλες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σχολείο.
4: Φίλοι.
3: Μικρές περιπέτειες.
4: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
3: μιλάμε για όλα αυτά.
1: Με χιούμορ.
4: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
3: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
4: ανά πάσα στιγμή.
3: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
4: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: Μαχμούτ, πες το κι εσύ.
1: Αλληλεκτή.
2: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
3: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
2: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
3: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Γεια σας φίλοι μας ακροατές και ακροάτριες του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τέχνη της επικοινωνίας.
3: Η επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας, αφού ολόκληρη η καθημερινότητά μας εξαρτάται από αυτή.
4: Το ταξίδι με πλοίο είναι μια ευκαιρία για επικοινωνία. Ο κυματισμός της θάλασσας, η αίσθηση του θαλασσινού αέρα στο κατάστρωμα και η θέα του λιμανιού σε κάνει να αισθάνεσαι χαλαρός. Έτσι η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη με τον άγνωστο συνταξιδιώτη μας.
2: Ειδικά αν το καράβι κουνάει. Για παράδειγμα, τα ζώα επικοινωνούν με κινήσεις, με τη στάση του σώματός τους και διάφορους ήχους που βγάζουν. Έχουμε την υπομονή για την τέχνη να τα αγαπήσουμε.
3: Η επικοινωνία μέσω κρέπας. Μία δημιουργική επικοινωνία είναι η σπιτική μαγειρική με φίλους. Είναι δημιουργικός, αλληλοδιδακτικός και συνεργατικός τρόπος επικοινωνίας.
4: Η ομαδική μαγειρική είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις καλύτερα τους φίλους σου. Λίγο καίγεσαι, λίγο δοκιμάζεις με το δάχτυλο, λίγο αυτοσχεδιάζεις με νέα υλικά, κάνεις χάλια την κουζίνα και φυσικά ο χαμένος πλένει τα πιάτα. Τα ξαναλέμε σύντομα.
2: Χαρήκαμε για την επικοινωνία.
0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afters.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
3: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας, διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
2: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
2: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μαθητικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε μαθητικό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα.
2: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
4: νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
2: οικογένεια.
3: Τι χρειαζόμαστε?
4: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε? Βγαίνουμε στο
4: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
2: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να είναι, να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
2: Τι γίνεται όταν αυτό γίνεται, θα κάνω πάλι τα πω.
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει στο δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φορτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
3: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
2: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
2: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιος που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσετε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Άρα το δρόμο με ασφάλεια επίσης, τα φανάρια τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
2: φανάρια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθετε όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
2: Λυπημένοι,
3: δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
2: Πρέπει να περιέχουμε παντού.
3: Ναι, θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
2: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι, δεν μας κάνει κάποιος τη χάρη.
2: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου. Να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται. Να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
4: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
4: Να αγαπάμε.
2: Να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη,
2: ειρήνη.
3: Αγάπη.
2: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για

0: stars on it.
1: Hey, Bo.
2: Well, what that is?
3: Do you not get the concept?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν είμαστε σε σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε το όνομά μας στους σωστούς τρόπους που δεν ξέρουμε.
4: Όχι!
3: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
4: Όχι!
3: Στο ίντερνετ τότε γιατί? Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε. Και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν πιαλεύουμε, μη πιαλώνεις.
5: Κάθε σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπαινώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος. Να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω. Να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du Charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Miguel de Cervantes, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός William Shakespeare. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
6: European School Radio. Restez à l'écoute.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
1: Δεν φανταζόμουν τι θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Ήθελα απλώς να δω τη μαμά μου.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την ιερή πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεσσενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πόλεμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεσσενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Αθηναίας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, οι στίχοι του Ρίγα ήταν πιο απειλητικοί από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μία περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγκερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγκερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: Πρέπει να σταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πολιορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί του.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία της ζωντανής της καρδιάς μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
5: Τι έγινε?
4: Μου βγήκε μια φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία.
6: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
5: Και τι έκανες εσύ?
6: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ο μουσιός που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
5: Σαν τον κορονοϊό?
6: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα να αρρωστήσουμε.
7: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
4: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
7: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.
8: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
9: Vocation School of Tennessee. Vocation School of Tennessee is a school for four vocations, but there are taught eight subjects. There are 2,000 students and 120 teachers. There are 25 to 35 students at each classroom. All the students have computers on their desks. Some useful information for the school is: the students don't wear uniforms. They usually play American football. At the trips they go to universities and learn, and the school starts at 7 o'clock and ends at 2:15. Miss Meredith is a teacher in the school. That Miss Meredith like in the her school is the students. They are so funny and kind. She also likes the teachers. In her free time, she does things with her sister, she cooks and she has a walk. She likes her country, USA.
10: European School Radio.
11: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
10: Τυχαίο.
11: Δεν νομίζω.

0: Ε, δεν φτάνει αυτό, είναι και σνόμπ.
1: Ε, εντάξει, μια χαρά άτομο είναι, σταμάτα να τη σχολιάζεις. Απλά δεν ταιριάζει τα γούστα σου.
0: Ξύπνα, Αλεξάνδρα. Κάτι κρύβει. Όλοι το έχουν καταλάβει. Και μην μου πεις ότι με σένα που κάνει παρέα, εντάξει. Τουλάχιστον ένα χρόνο έχει ανοιχτεί. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχεις πάει ούτε μία φορά σπίτι της.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αποφεύγει να μιλάει για τα νέα της και την οικογένειά της και άλλα τέτοια.
0: Σταμάτα, σταμάτα, έρχεται.
1: Γεια σου, Ριάδνη.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Μια χαρά.
1: Ε, θέλεις να πάμε μετά το σχολείο για καφέ?
2: Ε, μετά το σχολείο, όχι, όχι. Κάπου έχω να πάω. Μια δουλίτσα.
1: Τι δουλίτσα δηλαδή?
2: Ε, μια δουλίτσα. Θα σου πω κάποια άλλη στιγμή αν είναι.
1: Καλά.
0: Το είδες? Δεν πάει άλλο. Τώρα θα δεις τέλος. Την παρακολουθούμε μετά το σχολείο και σε καθαρίζουν όλα. Να δεις πάντως ότι σπίτι της δεν πρόκειται να πάει σίγουρα.
1: Σοφία, όχι!
3: Ναι. Έλα, η Σοφία είμαι.
1: Έλα, τι έγινε?
3: Τι να γίνει, εδώ περπατάω μια ώρα από πίσω της. Έχουμε φτάσει στο Μαρούσι. Πριν λίγο μπήκε σε μια κλινική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει εδώ.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει τίποτα εξετάσεις, ξέρω εγώ. Φύγε, έλα, φτάνει η παρακολούθηση για σήμερα.
3: Τι να φύγω, δεν κατάλαβες. Τώρα τη βλέπω, αυτή τη στιγμή. Αλεξάνδρα, δεν το πιστεύω. Είναι εδώ για χημειοθεραπείες. Μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
3: Αλεξάνδρα, κοπέλα, φοράει περούκα. Αυτά τα μαλλιά που όλοι κοροϊδεύαμε είναι ψεύτικα. Μόλις τα έβγαλε. Περούκα, το καταλαβαίνεις? Και εμείς την κοροϊδεύαμε. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι. Φύγε από εκεί, θα τα πούμε μετά.
4: Αριάδνη, καλημέρα. Θέλω να σου μιλήσω λίγο.
2: Τι έγινε?
4: Συγγνώμη, Αριάδνη. Συγγνώμη για μένα και για όλους.
2: Μα τι λες?
4: Τα ξέρουμε όλα. Για τα μαλλιά σου και για τη φάση σου. Η Σοφία σε παρακολούθησε χθες. Πέθανε να μάθει και τη δουλειά που είχες. Σε είδε και κατάλαβε.
2: Μα γιατί? Για ποιο λόγο το κάνατε αυτό?
4: Αριάδνη, συγγνώμη. Άμπρεστε...
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, Αριάδνη. Δεν σκεφτόμαστε. Δεν ξέρουμε. Λέμε, είμαστε όλοι υγιείς. Δεν φανταζόμαστε το κακό. Συγγνώμη, αλήθεια. Στεκόμαστε δίπλα σου όμως τώρα. Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείς. Δείξε μας πώς να σε βοηθάμε. Στεκόμαστε δίπλα σου. Τα παιδιά με σοβαρές παθήσεις χρειάζονται τη στήριξή μας. Προχωράμε μαζί.
4: Μια παραγωγή των Sonic Teens του 13ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου για το European School Radio.
5: European School Radio.
6: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Τυχαίο.
6: Δεν νομίζω.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Δασκαλοσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φίλοι φιλικός, φιλεύω φιλόζος, φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
3: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε, φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
4: Ουφ, κουράστηκα. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
5: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο.
1: Πώς το διαλέξατε?
3: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
4: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
6: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
6: να μην μας χτυπά,
7: να μας παρηγορεί,
8: να μας δίνει δώρα.
9: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
3: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
9: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
3: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
9: Άντε πες.
3: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
9: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται «Τα χρώματα της Κλώης». Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά του.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
3: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα τη όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουνε καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
3: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι?
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πόλικη πολύχρωμη τρούφα. Γιατριμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Cupid, you're a real mean guy.
4: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
5: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
6: Ότι είναι καλό.
7: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
5: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
8: Ναι.
5: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες. Να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άνωστο στο διαδίκτυο.
7: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
9: Μας τα ιστολόγια του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.

0: Το δεύτερο περιφυλακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαούντα παρουσιάζει τραγωδία του Ευπιπίδη Τροάτους.
1: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
2: Παιδιά μου! Απάτρης σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
3: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
4: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
3: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
5: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
6: Ποιο θρήνο τραγουδάς στον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
3: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
7: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα τη δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
8: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι που σοφούς τους θεωρούν σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι από τους ασήμαντους.
3: Με αυτό το γάμο τους πλέον μισητούς εχθρούς δικούς σου και δικούς μου θα τους εξαφανίσω!
1: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8 μετά μεσημβρία. Στο πολιτιστικό ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: Άσε το χέρι μου λοιπόν και μη με αφήνεις.
1: Κι άμα στον δρόμο κάνεις κάποιο λάθος,
0: δεν πειράζει, ζήσε τι με πάθεις.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Καλημέρα σας καλοί μας ακροατές. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου. Στο μικρόφωνο η μαθήτρια της Δ1 τάξης Αναστασία Γιαμπουράνη. Έχω επιλέξει με τους συμμαθητές μου να σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα που όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε με πολύ πολύ αγάπη. Είναι ο εθελοντισμός. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας. Δίπλα σε αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Να προσφέρουμε αγάπη, ζεστασιά. Τώρα που στη χώρα μας καταφτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες, μπορούμε όλοι μας να τους δώσουμε ό,τι μπορεί να είναι χρήσιμο για αυτούς. Αγαπημένοι μας ακροατές, εθελοντισμός σημαίνει αγαπάω και προσφέρω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποιηματάκι που έγραψα για τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι το καλό. Ανθρώπους βοηθά και αυτοί νιώθουν καλά. Γίνε και εσύ εθελοντής και όλα θα αλλάξουνε, θα δεις. Ένα χεράκι δώσε, είναι χρήσιμο πολύ. Κάνε και εσύ ό,τι μπορείς και όλοι οι αδύναμοι του κόσμου θα νιώθουν ασφαλείς. Κοίταξε από το παράθυρό σου, έχει χρώμα η ζωή. Μπλε, άσπρο, κόκκινο, χαμογέλα και εσύ. Δώσε αγάπη και χαρά μες στη δική σου αγκαλιά. Να είστε πάντα καλά. Σύντομα κοντά σας με νέα μας μηνύματα.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.
2: Ladies and gentlemen, fourth runner-up and winner of a $5,000 scholarship is Pamela Helene Regas, Miss Ohio.

0: bowling, η μάστιγα της εποχής.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που δεν περνούν απλώς, στέκονται. Μας κοιτούν κατάματα και μας ρωτούν, θα κάνεις κάτι ή θα συνεχίσεις να προσπερνάς. Ο Λεωνίδας ήταν 15 χρονών, ένα παιδί γεμάτο όνειρα, ένα παιδί που όπως λένε όσοι γνώριζαν, διψούσε για ζωή. Η απώλειά του δεν είναι κάτι απλώς μια τραγωδία. Είναι ένα καμπανάκι για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για φίλους, για όλους εμάς.

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Ίσως πιο γρήγορα από όσο αντέχουν. Με οθόνες, με παιχνίδια, με διαδικτυακές προκλήσεις που παρουσιάζονται ως αθώες, ως διασκέδαση, ως παιχνίδι θάρρους. Αλλά δεν είναι όλα παιχνίδι και δεν είναι όλα αθώα.

0: Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να γίνει επικίνδυνος όταν λείπει η καθοδήγηση, όταν λείπει η συζήτηση, όταν λείπει το ενδιαφέρον, όταν ένα παιδί νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι σε αγνώστου, σε ομάδες, σε οθόνες.
1: To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics.
0: Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στις 5 Ιανουαρίου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μια οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα, ότι μια αδερφή έχασε τον αδερφό της, ότι μια πόλη πάγωσε και ότι ένα παιδί δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα? Σιωπούμε ή μιλάμε? Γιατί η σιωπή δεν προστατεύει, η άγνοια δεν προστατεύει, το δικό μου παιδί δεν θα το έκανε ποτέ, δεν προστατεύει.

Τα παιδιά μας χρειάζονται κάτι απλό, να τα ακούμε, όχι να τα κρίνουμε. Να τα ρωτάμε, όχι να τα ανακρίνουμε. Να είμαστε παρόντες, όχι απλώς κοντά. Χρειάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι δεν είναι μόνα. Ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν.

Και αν είσαι παιδί ή έφηβος και ακούς αυτή τη στιγμή, να το ξέρεις. Ό,τι και αν σε απασχολεί, όσο μεγάλο και αν σου φαίνεται, υπάρχει λύση. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σε ακούσει. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι δύναμη.

Αν νιώθεις πίεση, αν φοβάσαι, αν νιώθεις ότι δεν αντέχεις, μίλα. Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή SOS 1018 όλο το 24ωρο, ανώνυμα, δωρεάν, με ανθρώπους που είναι εκεί για να ακούσουν.

Και για εμάς τους μεγάλους, ας μην περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να ευαισθητοποιηθούμε. Ας γίνουμε εμείς η γέφυρα. Όχι προς το κενό, αλλά προς τη ζωή. Για τον Λεωνίδα. Για κάθε παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Για κάθε παιδί που είναι ακόμα εδώ και μας χρειάζεται.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
4: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
5: Να θυμώνει εύκολα!
6: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
7: Να πω...
6: Λοιπόν, θα πρέπει να...
5: Να έχει μουστάκι!
6: Τι λες, Μανώλη?
4: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
6: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
3: Καλό είναι να έχει υπομονή.
5: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
4: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
7: Μαρία, να πω... Κι εγώ κάτι.
6: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το τέλειος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
7: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
6: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να δουλεύουμε τα μυστικά μας.
3: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
5: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
7: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
5: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
4: Και να με νοιάζεται.
6: Ω, πολύ σωστά και...
3: Ναι, αλλά με διέκοψες.
6: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
3: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
4: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
5: Δηλαδή,
4: πρέπει να μας αγαπάει.
7: Αυτό εννοείται, βρε.
4: Τίποτα δεν εννοείται.
6: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
7: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Ζώα και φυτά στον πλανήτη μας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της ρήπανσης του περιβάλλοντος, του παράνομου κυνηγιού, αλλά και άλλων παραγόντων.
1: Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά.
0: Όμως, αν εξαφανιστούν αυτά μετά από λίγο καιρό, θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Άρα είναι ανάγκη να τα προστατέψουμε.

0: Εμείς κάναμε μια μικρή έρευνα και ανακαλύψαμε ποια είναι αυτά τα ζώα και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Αν μας ακούσετε, θα μάθετε κι εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
2: Οι μαθητές της τετάρτης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Πύργο Εστερουσίων.
3: Πότε? Μα τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6:30 το απόγευμα.
4: Πού? Μα στο European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι!
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: ascoltate di Musiqui Zoni, Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λένε πως το χωριό
2: είναι βαρετό,
1: αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ.
2: Εδώ παίζουμε ελεύθερα.
3: Διασκεδάζουμε.
1: Και πηγαίνουμε στο σχολείο
2: με τα πόδια.
4: Το χωριό είναι ασφάλεια.
1: Είναι ζωή.

0: σας, καλώς ήρθατε στο podcast μας.
1: Είμαστε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε πολύ καλά, τη ζωή στο χωριό.
0: Και ξέρετε τι, δεν είναι καθόλου βαρετή όπως νομίζουν μερικοί.
2: Ναι, δεν είναι μόνο γελάδες και κότες.
3: Αν και οι κότες είναι αστείες.
4: Ούτε όμως μόνο γιαγιάδες και παππούδες.
5: Είναι γεμάτη ζωή και παιδικές φωνές.
0: Οπότε, πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σας το χωριό?
6: Για μένα το χωριό είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις.
7: Εγώ εδώ έμαθα να κάνω ποδήλατο και εδώ έκανα και την πρώτη μου προσγείωση από δέντρο.
8: Ναι, κι εγώ. Όταν βγαίνω έξω το πρωί και ακούω τα πουλιά.
9: Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό μέρος.
10: Ναι, ισχύει. Το χωριό είναι ο παράδεισός μας.
11: Εγώ δεν μένω μόνη μου στο χωριό, αλλά όταν έρχομαι εδώ να δω τους φίλους μου, όλα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχει άγχος.
3: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
1: Και κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζονται, δηλαδή πραγματικά όλοι.
5: Ακόμα και ο Φούρνας ξέρει το όνομά μας.
10: Πράγματι όμως, βγαίνεις έξω και λες γεια σας σε 10 ανθρώπους πριν καν φτάσεις στην πλατεία.
2: Ναι, αυτό, και δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου, χωρίς οι γονείς σου να ανησυχούν.
8: Άρα το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι ένα συναίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας.
1: Εντάξει, αλλά πώς είναι μια κανονική ημέρα εδώ?
12: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι πράσινο. Δέντρα, βουνά και ουρανό.
6: Και μυρίζει φρεσκάδα. Όχι σαν την πόλη που μυρίζει καυσαέρια. Το χωριό είναι ένα μικρό μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους.
8: Το σχολείο μας είναι κοντά. Πηγαίνουμε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Καμιά φορά και τρέχοντας.
2: Κι εγώ πάω με το πατίνι μερικές φορές. Οι αποστάσεις είναι μικρές, οπότε έχουμε ελευθερία κινήσεων.
13: Κοιτάξτε, είναι μικρές. Είμαστε λίγοι μαθητές, οπότε οι δάκρυοι μας δίνουν πολύ προσοχή.
10: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Μας βοηθάει πολύ. Το σχολείο μας είναι μεγάλο, καθαρό και δεν του λείπει τίποτα.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να πας σε μεγάλο νοσοκομείο είναι λίγο μακριά.
7: Αυτό ισχύει. Οι πιο κοντινές πόλεις είναι στη μισή ώρα έως και τη μία ώρα.
5: Αλλά για τα βασικά έχουμε τα πάντα εδώ. Χώρια, ότι έχουμε και μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρά μάρκετ.
0: Και το χειμώνα, πείτε μου για το χιόνι.
7: Α, το χιόνι. Όταν χιονίζει πολύ, κλείνουν τα σχολεία.
4: Εκτός αν έχουμε την εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά αν το σήμα δεν είναι καλό, λόγω χιονιού, αυτό σημαίνει επίσημα χιονοπόλεμος.
8: Και χιονάνθρωποι.
3: Τις περισσότερες φορές βέβαια παίζουμε έξω στο χιόνι, μέχρι να μην νιώθουμε τα πόδια μας.
5: Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι είναι καλύτερη εποχή.
10: Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε η ζωή εδώ είναι ήρεμη, αλλά όχι βαρετή.
1: Τώρα, η μεγάλη ερώτηση. Τι κάνετε όταν δεν έχετε μαθήματα?
8: Εγώ πηγαίνω συνέχεια στην πλατεία. Έχει παιδική χαρά και εκεί συναντιόμαστε όλοι.
12: Κι εγώ. Μαζευόμαστε εκεί κάθε απόγευμα με την παρέα.
7: Συμφωνώ. Και η παιδική χαρά είναι το στέγνο μας. Μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα.
6: Εμένα. Επίσης μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Δεν έχει τόση κίνηση όσο στις μεγάλες πόλεις. Οπότε, δεν φοβόμαστε αυτοκίνητα.
0: Και μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και με τα πόδια, αφού οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Άντε, πείτε κι άλλοι!
5: Εγώ παίζω μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο γήπεδο.
4: Κι εγώ παίζω μπάσκετ. Είναι πολύ διασκεδαστικό.
2: Εγώ πηγαίνω και στο οδείο. Α, και υπάρχει και γυμναστήριο με προγράμματα για παιδιά.
11: Εγώ μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς. Είναι πολύ όμορφο.
13: Αυτό που λατρεύω εδώ είναι εκδρομές στη φύση. Πηγαίνουμε το σχολείο με την οικογένειά μου σε διάφορα μέρη εδώ κοντά.
7: Σαν μικρές περιπέτειες.
6: Αυτό είναι ελευθερία.
0: Ω Οκ, αλλά πέρα από τη διασκέδαση, μας κάνει καλό η ζωή στο χωριό.
6: Απόλυτα. Πρώτον, ο καθαρός αέρας. Αναπνέεις βαθιά και νιώθεις υγιής.
8: Και η φύση μας χαλαρώνει. Δεν έχουμε το άγχος της πόλης. Ζούμε ξένιαστα.
2: Εγώ νομίζω ότι μας κάνει και πιο ανεξάρτητους. Μαθαίνουμε να κινούμαστε μόνοι μας, να αποφασίζουμε.
7: Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Ναι, εδώ δεν μπορείς να είσαι γενής με κάποιον και μετά να τον αποφύγεις. Θα τα ξαναδείς την επόμενη μέρα.
8: Και κάτι ακόμα. Ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα που τα παιδιά της πόλης δεν βλέπουν. Ζώα, καλλιέργειες, βιολογικά λαχανικά από τον κήπο.
10: Ναι, ξέρουμε από πού έρχεται το φαγητό μας και το κάνει να είναι το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό.
1: Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
10: Τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται πολλές νέες οικογένειες με παιδιά στα χωριά.
4: Και αν συνεχιστεί έτσι, πολλά δημοτικά σχολεία μπορεί να κλείσουν.
11: Είναι να φθούν σε λιγότερα σχολεία. Αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό.
14: Γιατί χωριό χωρίς παιδιά δεν είναι χωριό.
8: Χωρίς παιδιά δεν θα υπάρχουν γέλια, παιχνίδια, ζωή.
2: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Σε άλλα χωριά κατάφεραν να ξαναζωντανέψουν.
0: Ναι, κάλεσε νέες οικογένειες και το χωριό γέμισε πάλι παιδιά.
5: Και ξέρετε τι, αν υπήρχαν περισσότερες δουλειές, θα ερχόταν περισσότερος κόσμος.
6: Και περισσότερες ευκαιρίες για τις οικογένειες με παιδιά.
14: Ναι, γιατί πολλοί θέλουν να ζήσουν σε χωριό, αλλά χρειάζεται δουλειά.
5: Και τότε τα χωριά θα ξαναγεμίσουν ζωή.
2: Αυτό θέλουμε, να παραμείνουν τα χωριά μας ζωντανά.
10: Αν θέλετε να ζήσετε ήρεμα, ποιοτικά και με ασφάλεια,
11: τα χωριά είναι υπέροχοι τόποι.
5: Δώστε το μια ευκαιρία.
2: Γιατί το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος.
5: Είναι η ελευθερία μας.
11: Η ασφάλειά μας.
7: Η φύση μας.
4: Οι φίλοι μας.
15: Είναι το μέλλον μας.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις από την Πρώτη Πανεχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast. Με το σημερινό μας θέμα, η χωρή της Λίμνου. Όπως κάθε μέρος του κόσμου κρατάει τα ήθη και τα έθιμά του, έτσι και εμείς κρατάμε τις δικές μας παραδόσεις της Λίμνου μας. Έχουμε πολλά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία ανήκουν στο νησί μας. Κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι η μουσική και η παραδοσιακή μας χωρή. Έχουμε ιδιαίτερους και διαφορετικούς χορούς. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών χορών και μπορεί ο καθένας να χορέψει οτιδήποτε του αρέσει. Υπάρχουν χοροί με πιο αργό ρυθμό και παράλληλα άλλοι με πιο γρήγορο ρυθμό. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο του τόπου μας. Οι πιο γνωστοί χοροί είναι οι εξής. Είναι ο Κεχαγιάδικος, το Πάτημα, ο Κατσιβέλκος και τα Τσιμανδριανά κορίτσια. Ο Κεχαγιάδικος είναι ένας πολύ όμορφος παραδοσιακός χορός, ο οποίος χορεύεται κυκλικά και γίνεται με ελεύθερο κράτημα. Το Πάτημα είναι ένας χορός με γρήγορο ρυθμό και χορεύεται με άντρες και γυναίκες. Κυκλικά και με κράτημα των ώμων. Ο Κατσιβέλκος είναι ένας χορός ο οποίος συνήθως χορεύεται από άντρες και χορεύεται σε στενό κύκλο, χωρίς να κρατάει ο ένας τον άλλον. Και τέλος, τα Τσιμανδριανά κορίτσια είναι ένας χορός όπου χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες, κυκλικά και επίσης κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Όπως όλα τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι και οι χοροί του τόπου μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μας. Επίσης, όλοι οι χοροί έχουν ο καθένας και μια διαφορετική ιστορία που κρύβεται από πίσω.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Επικοινωνία είναι όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους με τον προφορικό τους λόγο.
3: Επικοινωνία είναι να συζητώ με τους γονείς μου για ό,τι με προβληματίζει.
4: Να συναντιέμαι στο πάρκο με τους φίλους μου.
5: Να λέω τα μυστικά μου στην καλύτερη μου φίλη.
6: Να στέλνω μηνύματα στο Messenger.
7: Να έχω διαδικτυακούς followers.
8: Communication is sending an email to my best friend.
9: Επικοινωνία είναι να στέλνω ένα γράμμα.
10: Να ακούω τον άλλο να μιλάει.
11: And talking with the people I love.
12: Επικοινωνία είναι να τηλεφωνώ στη γιαγιά μου.
13: Να εκφράζω τις απορίες μου.
14: Να ψιθυρίζω κάτι στο διπλανό μου την ώρα του μαθήματος.
15: Επικοινωνία είναι να γνωρίζω νέους φίλους.
16: Να ταξιδεύω σε ξένες χώρες.
17: And speaking foreign languages.
18: Communication is talking to a friend using WhatsApp and Viber.
19: Communication is body language.
8: Επικοινωνία είναι να ακούω μουσική σε όλες τις γλώσσες.
10: Επικοινωνία είναι να ανήκω σε μια ομάδα.
11: Επικοινωνία είναι
17: να συμμετέχω στο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: 3, 2, 1, απογείωση! Καλώς ήρθατε στο πιο διαστημικό podcast του σχολείου μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο ηλιακό σύστημα με ερωτήσεις, επιστήμη και λίγο χιούμορ.
1: Δέστε ζώνες, δεν είμαστε στην NASA, αλλά έχουμε γνώσεις.
2: Τι είναι το ηλιακό σύστημα?
1: Είναι ο ήλιος και όλα όσα κινούνται γύρω του. 8 πλανήτες, φυσικοί δορυφόροι, αστεροειδείς και κομήτες. Ο ήλιος έχει σχεδόν όλη τη μάζα του συστήματος και γι' αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.
2: Ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος?
1: Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο ηλιακό σύστημα έχουμε 8 πλανήτες, όχι 9. Από το 2006 ο Πλούτονας δεν θεωρείται πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Οι πλανήτες είναι Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
0: Παραλίγο και θα είχαμε ομάδα ποδοσφαίρου. Πλούτονα, σ' αγαπάμε. Αλλά δυστυχώς πήρες κόκκινη κάρτα.
3: Όλοι οι πλανήτες είναι ίδιοι?
4: Όχι, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι 4 πρώτοι είναι πέτρινοι. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης. Οι υπόλοιποι είναι φτιαγμένοι κυρίως από αέρια. Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας.
5: Δηλαδή στους μισούς πατάς και στους άλλους μισούς βουλιάζεις.
3: Τι κάνει τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο?
4: Η βαρύτητα. Ο ήλιος τους τραβάει προς το μέρος του. Αλλά επειδή κινούνται συνεχώς, δεν πέφτουν πάνω του. Έτσι δημιουργείται η τροχιά.
5: Ευτυχώς, διότι εάν μας αγκαλιάσει ο ήλιος θα γίνουμε fried potatoes.
3: Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο?
4: Ο Ερμής δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα. Ένα έτος στον Ερμή αντιστοιχεί σε 88 μέρες της Γης.
5: Τη μέρα ψήνεσαι, τη νύχτα παγώνεις, πάρε μπουφάνι και αντιλιακό με SPF 50 μαζί.
6: Wow.
7: Ποιος είναι ο πιο καυτός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα?
8: Η Αφροδίτη. Παρότι έχει σχεδόν ίδιο μέγεθος με τη Γη, έχει τόσο πυκνή ατμόσφαιρα που παγιδεύει τη θερμότητα.
9: Ρομαντικό όνομα, αλλά πλανήτης με θερμοκρασία φούρνου.
7: Τι κάνει τη Γη μοναδική?
8: Είναι ο μόνος πλανήτης που γνωρίζουμε με ζωή, υγρό νερό και ατμόσφαιρα που μας προστατεύει. Η ηλικία της είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
9: Και φυσικά, έχει σχολεία, μαθήματα και ξυπνητήρια.
7: Ποιον πλανήτη λέμε κόκκινο?
8: Τον Άρη. Λόγω του σιδήρου στο έδαφος που οξυδώνεται και γίνεται κόκκινος. Έχει βουνά, κοιλάδες, παγωμένους πόλους και το ψηλότερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.
9: Κόκκινος πλανήτης, αλλά χωρίς πίτσα. Απογοητευτικός.
8: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης?
1: Ο Δίας είναι τόσο μεγάλος που χωράει πάνω από 1.300 γιές. Έχει πολλά φεγγάρια και μια τεράστια καταιγίδα που κρατάει πάνω από 300 χρόνια.
5: Ο μπαμπάκας των πλανητών πιάνει όλον τον χώρο.
8: Ποιος έχει τους πιο εντυπωσιακούς δακτύλιους?
1: Ο Κρόνος. Οι δακτύλιοι του αποτελούνται από πάγο και πέτρες.
5: Ο πιο στυλάτος αεράτος πλανήτης του διαστήματος θα έπαιρνε σίγουρα πολλά likes.
8: Wow! Ποιος περιστρέφεται σχεδόν στο πλάι?
1: Ο ουρανός. Είναι σχεδόν ξαπλωμένος και κάνει 84 χρόνια της Γης για να γυρίσει γύρω από τον ήλιο. Έτσι, κάθε εποχή του κρατάει περίπου 21 χρόνια. Ακόμα είναι πολύ κρύος γιατί είναι πολύ μακριά από τον ήλιο.
5: Πολύ cool πλανήτης. Βλέπει τον ήλιο ξαπλωμένος.
3: Ποιος είναι ο πιο μακρινός πλανήτης?
10: Ο Ποσειδώνας. Είναι πολύ κρύος και σκοτεινός, με τους πιο δυνατούς ανέμους στο ηλιακό σύστημα. Πλανήτης σε μόνιμη καταιγίδα.
7: Εκεί, ούτε τα μαλλιά με λάκ δεν αντέχουν.
3: Και τώρα, σε μερικές γενικές ερωτήσεις. Πώς είναι η ακτίνα της Γης?
8: Περίπου 6.400 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο μία βόλτα Αθήνα-Νέα Υόρκη, αλλά προς τα κάτω.
1: Αθήνα-Νέα Υόρκη.
7: τόσο μακριά που η πίτσα φτάνει κρύα.
3: Τι είναι το έτος φωτός?
7: Είναι μια τεράστια μονάδα απόστασης, όχι χρόνου. Δείχνει πόση απόσταση διανύει το φως μέσα σε ένα χρόνο. Φανταστείτε ότι την απόσταση Γης-Σελήνης τη διανύει σε ένα δευτερόλεπτο. Wow! Πιο γρήγορο και από Φεράρι στη Φόρμουλα 1.
0: Αυτό ήταν το ταξίδι μας στο ηλιακό σύστημα.
3: Να είστε περίεργοι και να κοιτάτε πάντα τον ουρανό. Μέχρι την επόμενη απογείωση!

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
1: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: Ανέμυαλοι, όσοι αποζητούν τη δόξα, με λόγχες και με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια. Λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι θα πάψουν τον θνητόνι συμφορές.
1: Γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με το αίμα, η αμάχη δεν θα λείψει από τον κόσμο.
2: Γι' αυτήν οι πυραμίδες πήγαν κάτω στη γης. Ενώ μπορούσαν, μονάχα με τα λόγια, Ελένη, τέλος να δώσουνε στην έχθρα. Τώρα στον Άδη είναι βαθιά χωμένο. Τα κάστρα τους φωτιά τα έχει σαρώσει, σαν κεραυνός του Δία. Και εσύ πέρασες βάσανα και βάσανα, παβάστακτους ψυχώσαν φρύνους.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
3: European School Radio.
2: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
4: European School Radio.

0: Το μόνο που θυμάσαι.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γαριφαλιά, Ντόρα, Σοφία, Ερατό. Δεν είναι απλά ονόματα. Είναι τέσσερις από τις γυναίκες μιας μακράς αλλά και μακάβριας λίστας. Γυναίκες που δολοφονήθηκαν επειδή κάποιοι άνδρες αποφάσισαν πως είναι πιο δυνατοί, πιο άξιοι, ανώτεροι.
2: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή του σχολείου μας For the Voice. Ονομάζομαι Ιωάννα και το σημερινό θέμα δεν έχει σκοπό να σοκάρει και να πανικοβάλει, αλλά κυρίως να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει. Το σημερινό θέμα είναι δύσκολο και βαρύ, αλλά θέλω να πω ότι οφείλουμε, έχουμε την υποχρέωση να το συζητήσουμε. Αφορά τις γυναικοκτονίες. Είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια έτσι ακούγεται όλο και περισσότερο. Σήμερα μαζί μου έχω τη Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
3: Καλησπέρα, Ιωάννα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Το θέμα που επέλεξες σήμερα να θίξεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα και θεωρώ πως αξίζει όλοι να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο με τα λόγια μας να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο που τονίζω μας αφορά όλους, έτσι.
2: Έτσι, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά. Και όχι επειδή έγινε μόδα, αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα.
3: Ιωάννα, ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει ειδήσεις, εκφράσεις του τύπου οικογενειακή τραγωδία ή έγκλημα πάθους. Όμως αυτές οι λέξεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, κρύβουν το πραγματικό πρόβλημα.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί είναι κιόλας η γυναικοκτονία. Δεν είναι μια στιγμή θυμού.
3: Όχι, βέβαια.
2: Είναι, θα έλεγα, το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας βίας.
3: Ελέγχου, φυσικά.
2: Και ανισότητας.
3: Ναι, και πολύ καλά κάνεις που το τονίζεις και αυτό. Ξέρεις, το πιο ανησυχητικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν σημάδια. Σημάδια που αγνοήθηκαν. Δηλαδή, λεκτική βία, υποτίμηση, απομόνωση από φίλους. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει και φίλες μου, δικές μου, να μου λένε «Δεν μπορώ να βγω γιατί δεν με αφήνει ο σύντροφός μου». Δεν ξέρω να συμφωνείς.
2: Ναι, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Προφανώς, έτσι, η ζήλια, ο έλεγχος είναι αυτά που οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό.
3: Mm-hmm, ακριβώς.
2: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, να συζητήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Και Χριστίνα, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι η κοινωνία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό όρο?
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως αυτό συμβαίνει γιατί για δεκαετίες η βία κατά των γυναικών θεωρούταν ιδιωτική υπόθεση. Κάτι που αφορούσε το ζευγάρι. Όμως την πραγματικότητα μας αφορά όλους, όπως έχω πει.
2: Ναι.
3: Αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο έτσι. Το ίδιο το ζευγάρι.
2: Άρα μιλάμε για δομικό πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Έχει να κάνει με στερεότυπα, με την ανισότητα εξουσίας. Και με την ιδέα ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ζωή του άλλου.
2: Μπράβο,
3: να παρεμβαίνει, ναι. Χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, έτσι.
2: Και σε αυτό το σημείο είναι που μπαίνει και ο ρόλος της εκπαίδευσης.
3: Πολύ σημαντικός, θα λέγαμε.
2: Από το σχολείο τα παιδιά ουσιαστικά χτίζουν την προσωπικότητά τους. Έτσι, μαθαίνουν ηθικές αξίες, να καλλιεργούν το σεβασμό.
3: Τα όρια.
2: Να βάζουν όρια, μπράβο. Να δημιουργούν υγιές σχέσεις, να κοινωνικοποιούνται.
3: Ιωάννα, για μένα η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο όμως ότι πέρα από την εκπαίδευση, ότι έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στο να περιοριστεί και να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι μέσα από νόμους, περιορισμούς, μέτρα. Ένα από αυτά είναι και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
3: Ναι.
2: Η οποία αποθέτει 4 βασικούς άξονες. Αρχικά είναι η πρόληψη, η προστασία, η δίωξη των δραστών. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά πιέζει τα κράτη να μην περιορίζονται μόνο στην τιμωρία, αλλά έτσι να επενδύουν και στην πρόληψη, ναι, που είναι κάτι εξίσου πολύ σημαντικό.
3: Επίσης, Ιωάννα, εδώ να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα ενημέρωσης, γραμμές υποστήριξης, ξενώνες για θύματα βίας και εκπαιδευτικές δράσεις, που είναι πολύ σημαντικά όλα.
2: Mm-hmm. Και επίσης τη συλλογή δεδομένων.
3: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, χωρίς στοιχεία το πρόβλημα παραμένει αόρατο.
3: Ακριβώς, γιατί η καταγραφή βοηθά να δούμε την έκταση του φαινομένου και να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές.
2: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα περιστατικά συνεχίζονται. Άρα κάτι δεν αρκεί.
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως οι νόμοι είναι απαραίτητοι. Αλλά δεν φτάνουν μόνοι τους. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και αυτή ξεκινά την καθημερινότητα. Από την οικογένεια, από το σχολείο.
2: Ακριβώς. Από το πώς μιλάμε,
3: ναι,
2: πώς αντιδρούμε.
3: Τις ηθικές αξίες του mm-hmm. ατόμου.
2: Έτσι, πώς στηρίζουμε κάποιον που ζητά βοήθεια.
3: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Χριστίνα, τι θα έλεγες σε κάποιον που πιστεύει ότι δεν είναι δική του δουλειά να ανακατευτεί σε ένα περιστατικό π.χ., σε μια ενδοοικογενειακή βία, σου ζητάει κάποιος βοήθεια?
3: Ιωάννα, θα του έλεγα ότι η διαφορία είναι μέρος του προβλήματος. Η παρέμβαση δεν σημαίνει κίνδυνο, σημαίνει ευθύνη. Γιατί η βία δεν εμφανίζεται ξαφνικά.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
2: Παίζετε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
3: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
4: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
3: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
5: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
6: Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Ακούτε τις μουσικές εκπομπές μας. Μελωδία και ρυθμός, φωνές και μουσικά όργανα. Ποίηση και αρμονία μας ταξιδεύουν. Μας δίνουν χαρά, δυναμώνουν το νου μας. Αγκαλιάζουν την ομάδα μας. Ακολουθήστε μας στους μουσικούς δρόμους του European School Radio.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast. Κάντε ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: May first strange in the morning light. May first strange in a summer night. May first strangest in the afternoon.

prison cell. I love you long and I love you well.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor.